μας δει να τόσο κελτά μην αντέρθει. Σαν εδώ, σαν εδώ. Τόσο κελτά μην αντέρθει. Καλά. Με κύρψη με ταρχάν, σαλάμι με τύπα, εκεί αχάν, hey. Σώζα παρτά σε μπρο, απνέ. Καρτά, τσουκ διαγιάτ, ένα. Αμέρλι, επλέκερο.